Ακοτεράκι τσικινά τσουκιά μαμάι. Και αρμοχία και μυρμυριά. Τι κούπου. Τι κούπου ατεκουία. Ναι.